0: Ωραίο ήταν η κούρε, στέλνα κάκο νιόρτσικα, 500 μπόνα, στάτου σε περιφό, άσε να πατού. Ωραίο ήταν η κούρε, έργα και νέο κάκι, γοτζι μπόνα, σε νεπό, 320 κάσι. Όχι, εγώ, που ανέβηκα πίσω, νιού κονιόρτσικα, γιατί το κουλίνιο κάκο, γιατί το κουλμάτζουν, δεν μπόνα, σε τζάρα αυστρέμ. Στάτου σε περιφό, άσε να μπαγκάπι, number 2, 20 κάσι. Ρο, άκο νιμπορ είναι να είναι και σημαντή μάιλα, αμέτζον κουιτάκ 25, αίσι ότα καλέτζε καρπέπ. So, μάτ και γερτίν σάγε. Στάτου 74 άζ, ίγκια ουτζινιο ουτζινιο πονάς. Ρόνι και τον εκεί κούρε Έμιλι, Έμιλι κόκκι κόκκι πονάς, νεπα 750, σα γέγουν 50 ανε Έμιλι, ίνι την κοίτη μια νάνη. Ήγκαν ηλέ, ημού κοπέτ 50's. Στάτου 74 άζ, number 2. Του γέτνε ρέισινγκ τούκουλ. Αγία, αν εγώ με τα κοιτώγαν πίσω και τα κοιτώγαν, ας εγώ ήμουν από να σε τέτοιο, μάνα, ας εγώ ήμουν από να σε τέτοιο και μη τέσο κονή. Στάτου 74 ash number 2, στάτου 74 ash number 2, τσάγκα μου κένει ο απέντο ο ντούκου. Κοροϊνιέ, ογουά κόβα μου το, ογουά κόβα μου το. Τε που τένιο να με τζάτε, κόνη, ο παγκαλέντζιν κοτίνκε άκπε του ταβράνι, να κακή, να κακή μου αγουέ σιρούτα, ο παγκαλέγα πχάνρο να τέτ. Αμε για τα βενένε. Σεργάλη τη λέμε τσενγκούνι, κογκίνο με κάνω ένα τέτοιο, 2022. Εγώ εγκούνι, γερίλε, κάνα μάτ και μη γεννήσε ξόμο. Εγώ κίνο κολούμπτα τέτοιο ούτε και τέρτερ. Εγώ αμε για την αγέγγεν κιότο. Αγέγγεν κιότο που είναι βαλούτη και γηγέν σεκτα νεβα τη λιλίντο. Ναι, είναι γηγέν σεκτα νεβα τη λιλίντο. Κι μη τέτοιο και είναι γηπατά, είναι γηπαγανιό, είναι γηγούρε, είναι τσάιφ. Νιώκο βαλ, αγώ είπε. Νότον νεβασιά. Τε που τσενγκούνι. Τους κυσιργεί οι εγωαγέγγε εμπίκαι νιωρούνε κελτσίν του γένω τον επασιά. Ιες καρά ραγγέν όλα λίγο γνώ. Μείτε που οι εγωμού Χρήστο κοιτιό. Λάνε κι άσοκο. Ήγινε λόγω τι άγισα. Μα το γρήγε τα γένω. Κανείς δεν είχε μια τκίνια κπέσιο και κατέγασες. Ναι γαλέ είναι μαγιπίν της επτάλην και μια. Σω κοιμό κοτάμπονε είναι γαλέ γαψιά. So, αμέσω θα πρέπει να είναι για να είναι μια μύτη, θα πρέπει να βρει μια μύτη, θα πρέπει να είναι μια μύτη. So, σήμερα θα το κάνω και σήμερα. Και η Βαϊσία, η Γερίλα είναι μια μύτη. So, νότα κοιτά να τα πρέπει να είναι μια μύτη, για κοιτά σε τάι, για το τι έτρεπε από το ταβράνι. Αγάμε για να γιορτή τα νετά, εγώ ρε, βασίμε, τα τσαφέ μαλό.
1: Κέρε.
0: Βαϊ.
1: Για μου ναι.
0: Όχι με γκέι.
1: Ira sirke ogi mie sia aja bo ten nang ku don nang at kole tungu on lo ti kiri cha ti zen tar yi anang ko sikita ali ta tu le nei te na ne ga bo cha bo
0: ibi tu na no nye
1: ya
0: ibi tu na no
1: ayo ni mure nan ki sa ska a go ya bu go kwe ta ta ne
0: kamili nam ji ota ko ngoi
1: ibi la mang ne ma go ga tin sere
0: i go ja ba mang o
1: ya mu ne sere
0: o ja me ge e
1: ji bi go ma go ga ge ji bi go
0: ehe Aya, karibu.
1: Eh, ini coba tina gini sih, ini kira hotel.
0: Kararan.
1: Eh.
0: Aya, kongoi missing, touch of hello. Okay. Agar lebih kami te conferencing yuk, nggak tahu nih jatuh negi kure song, kongoi limpa kap kurose. Unet tom kau sergi songo. Agar songo kau bisa. Tom kau sergi agi jatuh songo. Anjorok ini. Ongala lua kep chumbi net kara ase go chamu age aya song ongol limba kap koros
1: chamge nigane
0: ta sirem acha me ke kabisa
1: eye we maja ki to usiao agi zuke jo sia kabisa
0: ni mwai legi sirgenye
1: gira azirge kabisa go to kyo baisi sia we pana sire baisi ya mi we
0: baisi go mie
1: bai Vai je go mie ga pesa cha ngi pare very clear go very clear mara.
0: Ele very clear.
1: Very clear ga pesa. Eje na no ge ri na bai bai ni nye izere.
0: Ehe.
1: Enga dangi ge le magi login je bullet ko ya te gi login je bullet liwali walo.
0: Ne je gula ni o.
1: Ni ga mwa ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
2: Eje kon anyin dia no ni.
0: Kongkoi kabisa, kongkoi missing song ko ingo limpa kap koros.
2: Kongkoi kongkoi mana sir?
0: Aya, kau no to kicongan kasten niyo, vale. Mite bi ketum ko pasogo ni kasten niyo ira. Baru ini nih mite dek esek jaga ngetangguan kicongan. Tapi esek jaga ngetangguan. Ame jadi kicut raga-raga. Abik teman raga-raga cecep-cepe raga-raga. 174 ash number 2. Wah bi wah tu nyawa ko nabiti. Ya nabi kau tinta nabiti. Aku macam apa ini? Mama jadi ayam cipta nama macam apa ini? Ame jadi cipta nama kini apa ini? Apa ini raga-raga. Kamu nih tadi pesa raga. Namsi memang gejel 174 ash. Wia ko doget number 2. Asal kau bikin kau nih apa ini? Jauh tabon asih. Jaga aje nam tu kulanya na gele pikir buat netaman gitu okay pcej buat nasi jatuh so ingkia sahi jana waktu alina wa pesa konyor cikai bigra binek aku mama je ijun deparan itu neun yakin ya hembetu tabrani 174 ash number gapi 174 ash number yewe mama je na aku nyangko takkan ke ini ke tahun ni jatuh so konak cinta 174 ash number 2 174 ash number 2 nobody mama je ne nyone mereka si angko takkan ke Ngoro jita netai. Aya. He. Mami ji ne nyone. Ara gale te kiwe ekta rabene jo. Ora di jita netai ne kikure Agnes. Ka go ya to eja Agnes ka bisa kiko ajine ne te bonus 1000. Ko go missing ra. Aga ya ta Agnes. So to ma big sokol. To ma big sokol only ame je in big sokol. Ame je big sokol ara gara ga. Ame je nam simengu. Engde ke se joying joga go ngiti kasto ne nyu. Daki ke shoko yang coba aku ngerti kai kai tapa sali. Duget ni ni rising tukul. Ni mami yang kini u. Aku ameja sami na lejin cutu raga raga. Statu 74 ash number 2. Statu 74 ash number 2. Kasa ni niu. Otimi yu aki makini ke rabini keba raga raga. Cegere lende nyo rabini jato kutawaritin. Oka 1500. Elvumbili. Koja kukyo. Kiku na raga raga ngutok. Statu 74 ash number gapi. Number... Ameje ngendoke number 2 number 2 aragara kasane nyu kodimi yagi makini gara bene ya to lenga namsi metage nge asuko kona parando notok ne ba kenyoru tienda nyu takwa studio nataka ni balance kina mama hakuna mama kwa hapa hakuna agere wanaume tukul jamite conference so kina mama sawa Linus Maritim
3: jamwe
0: ajame ke Linus
3: Ibu bapio.
0: Ami well kabisa lapta inye.
3: Maaf yang alam, pada ulu bahu tu ni ikut tim bika pada kau lekat tim bika pada sering minum amu ni enti jemu lenda negara. Kange di, orang ni kita sih orang umi ni kau lekat tak.
0: Kongkoi kabisa.
3: Ikut tim bawa naga nebar diriku eh, pada apa apa tu lupa bahu tu ni kita.
0: Ayah sih katua.
3: Kau ikut tim bika pada kau lekat.
0: So ibaru kole jita nyuwa ke koroni Simon ni kaki kwaji 1000 so ibaru kole toma being mutu ijeke being mutu ngata sedeke shako yung mutu ngata sedeke shako yung mutu being mutu so ameje jitu kol neimi yoko ta imeje rapi eni kijutu ragaraga statu 74 ash number 2 statu 74 ash number 2 yegi nyuru tieni awe ekseki tiongoni ameje jitu kol kukai namsime nguwa kijutu soko ni statu 74 ash number 2

Yes, μαγάτ και εγώ καβαρούνε την λόγω και όξε μου τα έγω μωρό τίγιο και πουλάγω. Τα γέσαι λάκω, είναι και λέει νίγερ, λέει και γαί. Κατώ και είναι ο λακουάνι, κατώ μην είναι λόγι, είναι τέτοιο που γίνει ο. Αν σπόζα γαί. Τάτος 74, άσκασε ρε νιό, του έντεκάσε, ναι και σεκάγει και κόγγεται. Άγερε και τον εκεί κουρέ είναι. Εμμανουέλ. Εμμανουέλα με τσάγκα μου κάπου καπίσα. Κάκω την τσέντα να πω σπόνσα. Κάκω και Εμμανουέλ. Λέει, ουέ, αράψε ρε. Ναι, γι' μου, αι. Κάκω και εγώ αγίνε ένα τραπένικ που άνα. 1000 και λέει και Εμμανουέλ. Καμάτα γιο νοουτουλίε. Imagine. Ο Ρόνι Λίλι. Λίλι. Λίλι κάκω και ορτσικά και είναι 1000 και τσέκ. Λίλι να μτζίγε είναι εγώνο. Τα 274, ασχ. Δέκα γιάτα και έγινε να κόγει. Δέκα γιάτα και έγινε να κόγει. Wapi wapi wa tua changa muke na bonus. Ama itke begita ke. Status 74 ash number 4 mago miji ne tagonyo ne gago ya mag bonus ime watosha. Kotimi wako taimeche bonus inyo aragaraga inyo urchike. Chebo mwisho.